0: Σήμερα η κόμμα μα Μίτου Γκίτ Φρεγκτιού Μάια Φίδη. Ρέντζο κατ' ισόκνο πάκο σα ρωτά. Κατ' ικρομνόμαστε Γιούκικου. Αμίου Θερντ γεν και φάνελ αρμάνι πρόβε κατ' ικατσόν. Σαμί αρπεζίτα δόσμινιτ γκέι σακίκουτσα. A very warm welcome back once again. Μασονίκο τάφο πάτα. Καλικρόμ νόμιστη εκεί στον Ασακνούντα, Ιωπενή, Σομάρ, Δίχη, Σικροπάρ, Σαμά, Ιούκη, Τάιμ, Σάρι, Τόπαζι, Δίχη, Λίρα, Νόμπαζι, Σαμά, Σάρι, Δίχη, Κοντακό, Καλικρόμ. Ρα, Καλικρόμ, που Ιωάκ, Δίχη, Κοντακό, Μαβνή, Μίτα, Μίτα, Γκίτ, Σαγγί, Μπίπνα, Τζαν, Κερί, Ρανίσα, Τζασμάζι, Αβεσιά, Αζα, Health Podcast, Πενή, Ραϊκούσα, Πάουνα, Σακνούνισα, Δαβλή, Σιρί, Στίτικο, Σάτμα, Τζουσίρι, Μάτσι, Κουρακάνι, Γκόρδι, Ονούνσα, Δόκτωρ, Σουπρία, Ραϊ, Μάτσι, Καρδιολόγιστ, Ονούνσα, Episode 3, Ραϊκούσα. Part 1 bani hunisa, yo 8 baje 28 minute zyada ra part 2 ranisa, 9 baje ko lagi 13 minute baki huda kheri ekdamai informative, educational raheko cha, sunnai garna hola. Ra yesai gari yo hapta ko prashna pani ma tapaiko majha ma rakhne ni chu, sahi jawab hamlai pathaunu hola, yo prashna ko uttar ke ho?
1: Euta esto fal, jo atyanta mitho bhayera pani bazar ma bikri hudaina, ke ho?
0: Ravish Abhinesko, sahi jawab tapaile hamlai pathauna saknuhunecha ra one of the lucky winner hami sada chai announce garne ni chu every Friday huncha yo shukrabarko din rahnecha. Ailelai pani John Chamling, Raiko Awazma, Kuchara.